Είμαστε ακόμα στην Τρίτη. Η εβδομάδα έχει ακόμη να δώσει. Και εμείς δεν το σκεφτόμαστε καθόλου. Κλειώ να σκεφτόμαστε όμως τον παραγωγό λίγο. Το μαλλί. Καλημέρα. Κλειώ καλημέρα στο hair code. Αγαπημένο, όχι ξεχασμένο, Foreign Affair. Η Μάκη Ρέιλι. Βάλε μας Φάλκο τώρα που είσαι στη δεκαετία. Καλημέρα Γιώργο. Μα παπά. Κάτι μπορεί να ακούσουμε από Φάλκο. Τώρα που το σκέφτομαι.

τραγουδάρα. 1983, Maggie Reilly, Foreign Affair. Ψήναμε εγώ τώρα λίγο για Φάλκο, αλλά θέλω να το αφήσω για λίγο, να φτιάξουμε λίγο, να φτιάξουμε λίγο μουσική φτάνοντας σε εκεί. Δεν είναι ακόμη ώρα. Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα Αθήνα, καλημέρα Κωστή, καλημέρα Tail Systems. Ναι, αυτό το τραγούδι ξεπερνιέται, ξεπεράστηκε. Πίσω στο 1999, ο Sting και το Desert Rose. Εδώ εκπληκτικός.

μεγάλη μουσική στιγμή. Μεγάλη στιγμή και για το Sting, όταν η Βρετανία συνάντησε την Αλγέρια και ο Sting τον Τσεμπ Μάμι. Και αφού έχουμε λίγο αμάν αμάν αμάν, να στείλουμε και μια καλή μέρα στον Άλκη. Καλημέρα στο Vaporlands. Καλημέρα και σαν και στον Άκη, από τον Άλκη στον Άκη. Καλημέρα Θεσσαλονίκη. Αφού είμαστε λοιπόν στο Τσεμπ Μάμι και την Αλγέρια, αυτό το σφύριγμα. Μπορεί να παίρνει αυτοκίνητο από μακριά και να λέει Αμβρακή ακούει αυτός. Και μαντέψτε, Αμβρακή άκουγε. 3 Da Cat.

το τραγούδι το 919 είναι αυτό. Αμπού, Γιούσρα και Θρίντα Κάτ, τα τρία καρδιοχτύπια. Ο πίνακας του Captain America έχει νέο μήνυμα σήμερα. Θέλω να καρφώσω άδεια όπως κάρφωσε το μονοθέσιο στο Μονακό ο Leclerc. Χρήστος Βελέτης είναι αυτό το μήνυμα. Και μόνο. Αυτό με τον πίνακα του Captain America και τα μηνύματα που αφήνει η παραγωγή. Τα έχω φωτογραφίσει όλα από την αρχή. Καλημέρα στο εξωτικό Μύτικα, καλημέρα στο όλα με λιγάλα. Μόνο ελεκτικό αλλά όμορφο. Καλημέρα από Στράτο και Μαριλένα. Ο Χρήστος θέλει ένα μήνα άδεια για να ξεχάσουν ότι υπάρχει. Αυτό είναι πολύ ωραίο το τσουβέλι. Τι είναι λέει 2-3 μέρες άδεια. Θέλω να φύγω λέει τον Αύγουστο να γυρίσω πίσω στο τέλος και να μην θυμούνται το όνομά μου. Και λοιπόν, it's La Vida Loca.

αυτό το τραγούδι με έχει μαγέψει. Η Kelly Boss. Πολύ προσωπικότητα είναι αυτή. Ζωγράφος και κάνει συνήθως animation, ταινίες, μικρά κλιπάκια. Κάνει και μουσική. It's La Vida Loca. Τα κλιπάκια που κάνει είναι το επίπεδο ο Ιφιάλτης πριν τα Χριστούγεννα. Αυτό το στυλ δηλαδή. Καλημέρα Λίνα Ευαγγελία, για ένα λεπτό έχασες τον κούκο το 9-19. Και μας γιατί μας βγήκε τώρα Fleetwood Mac, έτσι μας. Tell me lies, tell me sweet little lies.

Tell me lies, tell me sweet little lies. Μπορεί να τα έχεις και ανάγκη κιόλας. Η Fleetwood Mac. Είμαστε στο 87 και σε ένα άλμπουμ που ακουγόταν από το πρώτο μέχρι το τελευταίο τραγούδι. Και πείτε με ένα άλμπουμ ακόμη που μπορεί να το κάνει αυτό. Εκτός του Thriller. Παραγγελία δικό σας. Lola Young, Messy.

Lola Young. Απλά υπέροχη. 2 χρόνια πριν, όταν ακριβώς χρειαζόμασταν ένα πολύ μεγάλο τραγούδι, μας έδωσε το Messi. Πάμε Γαλλία. Καλό ζεό. Με θέα στη θάλασσα, Φάσαλαμέρ.

τραγούδι τόσο εκπληκτικό που το έκανε η Μπάμπαλ, το είχε κάνει στα ελληνικά. Ναι, έχει γίνει στα ελληνικά αυτό. Καλώς εγώ. Φάσαλαμέρ, καταγωγή από την Ιταλία αυτός. Καλότζερο, από το Καλόγερος, Καλότζερο. Στη Γαλλία το έκανε Καλώς εγώ. Και μας χάρισε μια τραγουδάρα. Καλημέρα, Ευάγγελε, καλημέρα, Πτήσιμο. Και ένα γεια χωρίς όνομα. Αλλά μας κάνει ένα γεια. I am not trying to seduce you. Εδώ έχουμε μπερδεμένα πράγματα. Μας μπέρδεψε ο Ντιμζάρ. Tupac. Πάμε.

Tupac, California Love. Αυτό είναι διπλοπειραγμένο. Και είναι μια χαρά για τα καλοκαίρια μας. Καλημέρα Μύρον. Τώρα αν έχουμε και όνομα.

Λοιπόν, είχα στο μυαλό μου σήμερα να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι. Και πρέπει να το άκουσα χθες στο Studio 4, στα κλιπάκια που βάζουν, και μου κόλλησε. Νομίζω ότι όλοι βλέπουμε Studio 4. Θανάση και Νάνση. Όλοι μας. Τώρα το συγκρότημα ποιο ήταν αυτό δεν παίζει κανένα ρόλο. Ούτε ξανακούσαμε DJ Row, Gene Lighter, ούτε καν Naked.

Και κόλλησα τώρα, προσπαθώ να θυμηθώ ποιο τραγούδι είχε τη μουσική του Love in Your Eyes του Gazebo. Την ίδια εποχή. Αυτό ήταν το Naked. Αν το θυμηθείτε, στείλτε στο chat. Καλημέρα Λαμπρινέ, ακριβώς πάνω στην ώρα. Καλημέρα σεξι φωνάρα. Λοιπόν, ναι, το είχα έτοιμο από πριν. Δηλαδή κάπου όπα. Είμαστε στην ίδια σελίδα, επικίνδυνα πια. Right, said Fred. I'm too sexy.

0: Ορίστε άλλη μια περίπτωση. Right Said Fred. Τους ακούσαμε ποτέ? Ακούσαμε όλο το τραγούδι ποτέ? Ήταν αρκετό? Από το 91 το ακούμε στο 2026. I'm too sexy. Δεν βοηθήσατε, το βρήκα μόνος μου. Το βρήκα μόνος μου. Hitchhike. Travel girl.
1: I'm what you would call a travel girl. You see, I left home at 16 and been on the road ever since. Yeah, I've met a lot of people. I gotta say, I've been all over. And I've seen some crazy shit, man. You can't believe the type of people I've met. And this is what it's like.

Η άβολη στιγμή όταν συνειδητοποιείς ότι το 2003 δεν είναι μία άλλα 2,5 δεκαετίες μακριά. Και εσύ νομίζεις ότι τώρα με τα χορεύαμε πριν την καραντίνα, τα χορεύαμε αυτά. Καλά. Πάντως να πούμε την αλήθεια, υπήρχε κλάμπινγκ τότε, οπότε υπήρχε και αυτή η μουσική. Τώρα γενικά παγκόσμια δεν υπάρχει κλάμπινγκ με την ίδια έννοια, οπότε εκλείπουν και αυτά τα τραγούδια. Καλημέρα στο Εδιμβούργο, καλημέρα Μιχάλη. Είδαμε λέει το Ladies Night το Σαββατοκύριακο και κατάλαβα που πήρε τα τραγούδια την προηγούμενη εβδομάδα. Τέσσερα τραγούδια έπαιξα Παρασκευή νομίζω. Από το Ladies First. Και το Pony. Your Pony. Είχα να το ακούσω από τότε. Προσέξτε πώς τελειώνω όμως ο Μιχάλης. Αλλά η ταινία ήταν sadly true. Παιδιά, σας είπα, δείτε την ταινία. Δείτε τι και οι γυναίκες και οι άντρες. Είναι μάθημα για όλους μας. Για το φίλο τον Γιώργο. Παραγγελιά από νωρίς. Ήταν δύσκολο να το φέρω σε εδώ.

0: Alex Clark, Commissar, ο Φάλκο Παραγγελιά, Μουνιός και γέρασα, μου λέει. 8 λεπτά πριν το τέλος. Όχι, πριν την αρχή. Πριν το Χρήστο έξαρτο, συγγνώμη. Να κάνουμε λίγο τη δουλειά που μας έταξαν εδώ. Ναι, Billy Ocean, Stay the Night. Πού το ξέρεις δεν γέρονται αυτό το τραγούδι?
1: Μου το έχουν πει κάτι ασθενείς μου. Α, μικρή.
0: Μεγαλύτερα που σαν σε ηλικία, αυτό. Billy Ocean, καταπληκτικό, Stay the Night. Και ψάχνω για ένα ακόμη.

0: Συγκινήθηκες, αγόρι μου, έτσι.
1: Ρούμπι, ζεις, εσύ μας οδηγείς.
0: Στείλε τα χαιρετίσματα τώρα.
1: Χαιρετίσματα στο Χρήστο και στο Ρούμπι ψηλά.
0: Έτσι, μπράβο. Έτσι, μπράβο. Η παλιά γενιά. Χθες το βράδυ, λοιπόν, στην εκπομπή του Κώστα Κότζα έγινε μεγάλη συζήτηση περί Πινέζα. Και ανέφερε ότι έχεις κάνει δύο εκπομπές και δεν τις θυμούνται τις δύο εκπομπές που έχεις κάνει, δύο εκπομπές Πινέζα.
1: Εσύ φταίς, σήκωσε το χέρι και πες.
0: Τη δεύτερη την έχω, τη δεύτερη. Τη δεύτερη την έχω.
1: Διότι έγιναν δύο εκπομπές και είπα Πινέζας.
0: Α, στην κρατούσες εσύ, την εκπομπή.
1: Συγγνώμη, υπεύθυνος.
0: Πώς ανακάνω.
1: Όχι, υπεύθυνος είναι ο υπεύθυνος εδώ.
0: Πώς να κάνω, εγώ ένα κορμί έχω, χίλια κομμάτια έχω γίνει.
1: Τι κάνεις με αυτό το κορμί, κάνεις τα πάντα.
0: Και τα κοάλα.
1: Ναι, ναι.
0: I want you, cause you make me feel good. Άλλαγε σενάριο για το τέλος. Χρήστος Έξαρχος, αμέσως μετά, καλημέρα στη Βασιλομήτωρ.

0: για όσους συνεχίζουν ακόμα. Η ώρα είναι 4.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

never find

0: It's showtime, ladies and gentlemen.
1: Μουσικό άλλο το πίπερο κάθε Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα 7 με 9 στο Λαμπρακή FM. Ένα-δύο ώρο με επιλεγμένες μουσικές καταστάσεις του σήμερα αλλά και ρετρό να βιώσεις το χθες. Παρέα με τον Βαγγέλη Ριζό.

Υπάρχουν μηχανές που δεν παλιώνουν ποτέ. Υπάρχουν ιστορίες που συνεχίζουν να ταξιδεύουν στον χρόνο. Στις 12 και 13 Ιουνίου, το Εκθεσιακό Κέντρο Άρτας γεμίζει χρώματα, ήχους και μοναδικά κλασικά οχήματα. Το 9ο Φεστιβάλ Κλασικών Οχημάτων Άρτας έρχεται με live συναυλίες από τον George Gakis and the Troublemakers και τους εκρηκτικούς 1550. Μοτοπαιχνίδια, Tattoo Charity για καλό σκοπό, Street Food, Sweet Corner, Van Bar και εκπαιδευτικές δράσεις οδικής ασφάλειας από το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. 9ο Φεστιβάλ Κλασικών Οχημάτων Άρτας. 12 και 13 Ιουνίου στο Εκθεσιακό Κέντρο Άρτας. Διοργάνωση Λέσχη Κλασικών Οχημάτων Άρτας. Μην το χάσεις.

0: Για αυτούς που η νύχτα δεν τελειώνει ποτέ, η ώρα είναι 5.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: and the moon comes up.
1: My heart is pumping for you.
0: That's a man.

Μέρες Βινιλίου. Με το Θείο Γιώργο. Βράδια Τρίτης και Παρασκευής στις 9.

0: Οι βασικές ανάγκες στη ζωή είναι το νερό, το ψωμί, τα ρούχα και ένα σπίτι όπου μπορείς να είσαι ο εαυτός σου. Η ώρα είναι 6.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Χιλιάδες συνάνθρωποι μας βρίσκονται στη δυσάρεστη θέση να ζητούν απεγνωσμένα μια φιάλη αίματος. Ας μη βρεθούν αντιμέτωποι με την αδιαφορία. Αφιερώστε 10 λεπτά από τη ζωή σας για να προσφέρετε ζωή σε ένα συνάνθρωπό σας.
1: Αμβρακία FM.

0: Τα απογεύματα της Δευτέρας στον Αμβρακία 919 αποκτούν νέο ενδιαφέρον. Κάθε Δευτέρα στις... Ρε σε Χρήστο, γιατί δεν τα λες μόνος σου?
1: Έλα ρε, ναι. Κάθε Δευτέρα 7 με 9 τα απόγευμα.
0: Καλά, καλά, άστο σε μένα. Κάθε Δευτέρα απόγευμα, 7 με 9, The Locker Room Live με τον Χρήστο Βελαέτη στον Αμβρακία 919 και στο 919.gr.
2: Μάθε λίγο μπαλίτσα.

0: Για κάποιους η μέρα ξεκινάει, για κάποιους άλλους η νύχτα τελειώνει. Η ώρα είναι 7.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
3: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
4: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
3: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
4: Το Μουτζόγλου Σούς.
3: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
4: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόρροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
3: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
4: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
3: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
4: Το Μουτζόγλου Σούς
3: ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
5: Αμβρακία FM.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Άντε βρε, ακόμα αυτός ο καφές.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: ...25 χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
4: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
4: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
3: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
4: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
3: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
4: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
3: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
3: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
4: Τηλέφωνο 26810-79570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο,
4: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
6: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
5: Ώρα για εξοικονομώ.
6: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
5: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
6: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
5: Μέγιστη επιδότηση 75%.
6: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
5: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή Οδός και Σπαΐ 1, Άρτα, έναντι Αγάλματος Τσολιά.
6: Τηλέφωνο 26810-24949. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
5: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
7: Αμβρακία FM.
8: The following takes place between 8 a.m. and 9 a.m. Events occur in real time.

μέρες πριν χάσουμε και τους τελευταίους έφηβους ακροατές μας, τα τελευταία παιδιά που πήγαινε σχολείο, εγώ να τους κάνω ένα δωράκι, μια Billie Eilish. Καλημέρα Κωνσταντίνα, καλημέρα Ιωάννα, τελευταίες μέρες. Διαδρομές για το σχολείο ξανά από Σεπτέμβριο. Με μαμά και μπαμπά. Εμείς εδώ θα είμαστε. Θα μεγαλώσετε ένα χρόνο ακόμη. Θα ανακαλύψετε άλλες μουσικές. Περισσότερα τραγούδια. Καλημέρα Άρτα και καλημέρα από την Άρτα. Διαφορετικό το ξεκίνημα σήμερα.

0: Be glad that you're alone. You said she's scared of me? I mean, I don't see what she sees, but maybe it's cause I'm wearing your cologne.
1: Και θέλω να πω κάτι ακόμη για τα παιδιά. Δώστε τώρα όλη σας τη δύναμη, διάβασμα. Άντε από την επόμενη χρονιά. Γιατί σας έχω νέα. Τα καλύτερα δεν είναι εδώ, τα καλύτερα έρχονται. Η κόρη μας που Μιέλ τελείωσε το σχολείο, σπούδασε και πέρυσι το καλοκαίρι ήταν Λονδίνο Billie Eilish με δικά της χρήματα. Το λέω αυτό. Οπότε τα καλύτερα έρχονται. Καλημέρα από τον Αλέξανδρο Κατσαδωράκη, το πρωινό σας ραδιόφωνο των Αμβρακιά FM και το 919.gr. Μεσοβδόμαδα, φτάσαμε στην Τετάρτη και στη 10η μέρα του Ιουνίου. Μην το σκέφτεστε αυτό. Ο Ιούνιος θα φύγει πολύ γρήγορα. Ποτέ δεν το καταλαβαίνουμε. Το καλοκαίρι κανονικά ξεκινάει από Ιούλιο. Λίγο τα σχολεία, λίγο που δεν βάζουμε άδειες τον Ιούνιο. Έχουμε δρόμο μπροστά μας. Bjork, Venus as a boy. Πάμε να κάνουμε ωραία ταξίδια σήμερα. Η χορεξούλα.

believes in beauty. Venus as a boy, η λατρεμένη Björk. Να στείλω μια πρώτη καλημέρα στο λατρεμένο Βουργαρέλη. Καλημέρα Τζένι. Μας ακούει το βράδυ στην επιστροφή για το σπίτι. Στέλνει μήνυμα, αλλά δεν είμαστε ζωντανά να τη πούμε κι εμείς μια καλημέρα. Οπότε, καλημέρα Τζένι, καλημέρα στο Βουργαρέλη. Ελπίζω να συμβεί και να βρεθώ μερικές μέρες εκεί φέτος. Μου έχει λείψει. Καλημέρα στην Αλεούσα Άρτας. Καλημέρα Όλγα με την ωραία μικρή παρέα σου. Ψώνια λέει και επιστροφή για να απολαύσουμε μια υπέροχη εκπομπή. Σταμάτα καλέ. Καλημέρα στο κίτρινο στόλο της πόλης μας. Καλημέρα στον Νίκο Κατσινέλη. Καλημέρα στην Πρεβεζάνα. Και καλημέρα Λεκό. Thinking about you. Καλημέρα Στεφανία. Οι Black Machine έχουν σειρά. Σε δουλειά να βρισκόμαστε, εγώ ξεκίνησα ένα PC μόλις για να βάθμισε. Τώρα. Δουλειά δεν έχει ο διάβολος. Καλημέρα Κωστή, καλημέρα στην Αμφιλοχία.

31 νεών απ' έσω. Ούψ. Ναι, είναι 30 χρόνια όμως. Είναι 1997. Αυτό το βινίλιο, αυτό το CD, το έχει κάθε DJ. Το είχαν πάρα, είχε κινηθεί πάρα πάρα πολύ, ειδικά στην Ελλάδα. Η Black Machine, Thinking About You. Καλημέρα στο Δημαρχείο, καλημέρα Γιώργο. Άλεξ, βάλε τα δυνατά σου. Είπα, σήμερα θα πάει καλά. Φαίνεται από την αρχή. Καλημέρα στη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα Βερονίκη. Μεσοβδομαδιάτικη καλημέρα και δεν μας πτωεί η ζέστη. Χθες ήταν σχεδόν καλά, προχθές που βάρεσε εκείνο το 36. Με τέτοιες μουσικές, λέει, βρισκόμαστε άνετα σε τροπικό νησί. Έχετε τραγούδι τώρα, μετά τον Peter Cox. Πάμε σε νησί.

Που είχαμε μείνει Θεσσαλονίκη, να νομίζω ότι βρισκόμαστε σε τροπικό νησί. Τώρα, αν δεν είχαμε ξεκινήσει με Billie Eilish για τους τελευταίους έφηβους που ακούναν βρακή FM για φέτος, θα είχαμε ξεκινήσει με αυτό που το είχα από ώρα έτοιμο. Kings of Tomorrow, Νοντεβάγια. Το έχω μαζί μου από το 2005, κάθε καλοκαίρι, ως ύμνο, ως καλοκαιρινό ύμνο. Και όπως βλέπω από καρδούλες, άγνωστος εσύ είναι.

Kings of Tomorrow, Not the Vaya. Είναι εντελώς καλοκαιρινό για μένα αυτό. Είναι ένας μικρός καλοκαιρινός ύμνος. Και είμαστε ακόμη στην αρχή, μόλις 21 λεπτά μετά τις 8. Νομίζω ότι η μέρα σήμερα είναι πολύ χορταστική. Για να μην έχω πει πότε πήγε η ώρα 9 και να λέω 8 και 21. Πάει να πει ότι χαίρομαι τα τραγούδια ένα προς ένα. Αυτό που θέλω είναι εσάς, τα μήνυματά σας. Την όμορφη αμβρακιωτική παρέα. Και το Scoop, Coop Island Blues.

Ναι, νομίζω ότι το καλοκαίρι και μια τέτοια μέρα θέλει και David Lee Roth. That's life. Μπορεί να τον ακούσουμε πάλι σήμερα, τον αφού είχε Παρασκευή. Λίγο California Girls. Εκεί τις ξανθιές. Καλημέρα Αθήνα, καλημέρα Εκώ. Σούντι, Tokyo Melody. Αμβρακέ FM και 919.gr. Έχουμε κάτι για όλους. Ό,τι βόλευε το καθένας.

Σούντι, Tokyo Melody, που περνάει και λίγο από Ελλάδα μια βόλτα. Καλημέρα στους βραδινούς αμβρακιώτες. Καλημέρα στον Πάνε, στο Γιάννη Πάνο. Καλημερίζει την παρέα που δροσίζει τα καλοκαίρια και ζεσταίνει τους χειμώνες μας. Καλώς, μπράβο Γιάννη. Για χευμεταλλάς έχεις μέσα σου ρομαντικά στοιχεία. Μπράβο Γιάννη. Αυτή είναι η αμβρακιώτης μας. Θα μείνουμε στον εσύ. Nick Erso, Would It Be Good. Δυναμώστε λίγο, τσιμπήστε λίγο ένταση.

Καλημέρα και στη Black Magic Woman του chat μας. Καλημέρα Ιωάννα. Μεσοβδόμαδα. Νομίζω ότι είχα επιλέξει μουσική για σήμερα. Νόμιζα στο μυαλό μου. Δεν έχω ακολουθήσει ούτε ένα τραγούδι. Γιατί πάντα υπάρχει ένα καλύτερο. Όπως το Lifelines, όπως η ΑΧΑ. Καμιά παραγγελία εσείς, μήπως τίποτα. Να βοηθήσει τον παραγωγό. Που τον αφήσατε μόνο του.

Και αν υπάρχει ένα τραγούδι που να σηματοδοτεί τα καλοκαίρια μας, για μένα είναι αυτό. Έχουμε πει την ιστορία που το έχουν πάει σε όλες τις εταιρείες η WAM, και καμία δεν το δέχτηκε. Και ήταν το Club Tropicana, Drinks are free.

κλαπ τροπικάνα, drinks are free. Ό,τι λείπει λέει είναι η θάλασσα, αλλά τουλάχιστον μπορείς να κάνεις ηλιοθεραπεία. 1983, η Guam. Νομίζω ότι ξεκινούσα κάθε καλοκαιρινή κασέτα τότε με αυτό. Και ήταν εποχή που ένα νέο τραγούδι δεν ήταν νέο για ένα, δύο ή έξι μήνες. Ήταν νέο για δύο χρόνια. Καλημέρα Έκο, κρατάω την παραγγελιά σου. Καλημέρα στην Αθήνα, καλημέρα Κωνσταντίνε, καλημέρα στη Φιλιππιάδα. Θα πάω πρώτα Πρέβεζα. Καλημέρα στο Μύτικα, καλημέρα Ευγένεια. Αν γυρίσουμε ένα ή δύο χρόνια πίσω, θα έλεγα καλό τραγούδι, αλλά μπαλάντα αλλαργό. Το έχω ξεπεράσει και καλή αυτό. Και νομίζω ότι έγραψε πολύ ωραία στην πρωινή μας εκπομπή αυτό το contrast. Μεγάλο, πολύ μεγάλο τραγούδι για μένα από τα κορυφαία. Ο Phil Collins, Another Day in Paradise.

0: Θυμάμαι δύο τραγούδια, την έκπληξη όταν τα άκουσα πρώτη φορά. Το ένα ήταν το Still Cut the Blues του Gary Moore και το δεύτερο το Another Day in Paradise του Phil Collins. Που φτάνοντας σε μισό τραγούδι λες, δεν υπάρχει αυτό που ακούω. Δεν υπάρχει αυτή η μελωδία, αυτή η μουσική. Και όμως και τα δύο έφτασαν μέχρι σήμερα. Έφτασαν πολύ μακριά, έφτασαν 40 χρόνια μακριά. Να υπάρχουν ακόμα ακροατές, να τα ζητάνε από ένα αγαπημένο ραδιόφωνο. Καλημέρα στην Αθήνα, καλημέρα Εκώ. Ναι, ένα τραγούδι που δεν είχα καταλάβει ότι σας άρεσε. Όταν είχε πρωτοβγεί το 22, το είχα στο repeat. Σέμπα Κάμπος και Μαρία Παπαγεωργίου, Παντόρα.
1: Το κρίμα για να λάβουν χρησμό, να είμαι εγώ το φιλοθύμα, να σας είτο ισχυρό.
0: Καλημέρα στον Θεό Γιώργο Κοντζαμάνη. Ημέρες Βινιλίου. Τρίτη και Παρασκευή βράδυ. Δεν το περίμενα αυτό το μήνυμα. Το Club Tropicana θεωρώ πως είναι το καλύτερο τραγούδι από τον πρώτο δίσκο των WAM. Θεία Γιώργος,

0: τυπώνεσαι έτοιμη από τα βράχια, γκρεμίσαι έτοιμη.
1: Και μπράβο, Έκο, που είσαι νομίζω η πρώτη που το ζητάς. Και πολύ με συγκίνησε. Για το Θείο Γιώργο αυτό. Εγώ θεία αυτό το ανακάλυψα φέτος. Goldie will make the same mistake.

will make the same mistake again. Οι Goldie που τους είχαμε μόνο σε ένα τραγούδι. Ιωάννα λέει κομμάταρο η Πανδώρα. Έβγε στη φίλη Ελισάβετ για την παραγγελία. Δεν είναι αυτή που νομίζεις. Είναι άλλη έκο ή άλλος έκο. Βάλε λίγο έκο. Αλλά θυμάμαι, Ιωάννα, ότι και εσύ το έχεις προσέξει αυτό το τραγούδι. Καλά, αίμα μου τώρα, ήταν δυνατόν. Καλημέρα στην Αθήνα, καλημέρα Στέφανε. Ο Κωνσταντίνος γράφει το μαγικό με τη μεγάλη μουσική είναι ότι εύκολα μπορείς να την επενδύσεις με εικόνες που θες εσύ. Περίπατο σε παραλία με κύματα. Κάτι με κύματα δεν ακούσαμε. Τι ωραία που είστε σήμερα. Μας έχει καταπιόλυση μουσική. Καλημέρα Μύρον. Και καλημέρα στην Ορλάνδου. Καλημέρα Βασίλη. Καλημέρα DJ.

0: καλύτερα δεν ήρθαν, τα καλύτερα έρχονται. Ζωντανά στον Βρακέ FM και το 919.gr. Μια καλή μέρα ακόμη να στείλω στο Βουργαρέλη. Καλημέρα Τζένι. Δεν ξέρω και τι ακριβώς ώρα ακούει το βράδυ. Αχ, αυτό μου θυμίζει μια ταινία με ταξίδια στον χρόνο που άφηνε μήνυμα κάποιος στο παρελθόν να το δει άλλους 1000 χρόνια μακριά. Τίποτα, κάτι δικό μου. Επιστρέφουμε με τραγουδάρες.
1: Αμβρακία FM.
2: Να ζεις κάθε δευτερόλεπτο της ζωής σου. Η ώρα είναι 9.
0: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
3: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810 61414 και στο 697 7 474 539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
4: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
3: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γυαλιά και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
1: Αμβρακία FM.
5: The following takes place between 9 a.m. and 10 a.m.

υπάρχει μια ολόκληρη κατηγορία τραγουδιών τα οποία δεν λένε κάπου για καλοκαίρι, δεν κυκλοφόρησαν καλοκαίρι, ούτε θα τα βρεις σε καλοκαίρινη συλλογή, αλλά πρέπει να ακούγονται καλοκαίρι. Παναγνώστο αυτό, το βλέπουμε και από τις καρδούλες που το έχετε δώσει. Innocence, One Love in My Lifetime.

Αυτό είναι ένα καλοκαίρι σε τραγούδι. Innocence, One Life in My Lifetime. Θα αγκαζώσουμε λίγο τώρα. Αυτό με γυρίζει σε μια άλλη εποχή. Το λέγαμε και χθες νομίζω, στην εποχή των κλαμπ. Και εδώ μιλάμε για μεγάλα κλαμπ. Μιλάμε και κιλοβατήχου. Και μιλάμε και για λέιζερ. Είμαστε στο 95. Και δεν κάναμε κλαμπινγκ το Σάββατο. Μην σας πω ότι κάναμε λιγότερο κλαμπινγκ το Σάββατο. Νομίζω ότι οι καλύτερες μέρες τότε στο τουριστικό περίπτερο ήταν οι Πέμπτες. Την Πέμπτη δηλαδή. Τι ζούσαμε. Θα δοκούν τώρα τα παιδιά και θα λένε τι λένε αυτοί. Γκουγκλάρουν. Κλάμπινγκ. Τι είναι. Δείξε μου φωτογραφίες. Καλημέρα Κωστή, καλημέρα Tel Systems.

έχω ιστορία με αυτό. Adam F. Circles. Τότε δεν είχαμε βρακή FM, σε άλλο ραδιόφωνο έκανε εκπομπές. Δεν υπάρχει πια. Είναι χειμώνας, με βροχή, κατεβαίνω από το αυτοκίνητο, παρκάρω και μου φεύγει η τσάντα με τα CD. Φεύγουν στο δρόμο. Τα μαζεύω, όπως, πηγαίνω στο στούντιο, ανοίγω τον Adam F. και δεν είναι μέσα το τραγούδι. Και μόλις το είχα πάρει. Ήταν CD single. 10 ώρα το βράδυ, γυρίζω στο δρόμο και βλέπω το CD να κυλάει και να το παίρνει το νερό στο αυλάκι, παιδιά. 50 μέτρα πιο κάτω ήταν. Ήταν αυτό το CD που μόλις ακούσατε. Ήταν αυτό το αντίγραφο. Ήθελε να μένει μαζί μας. Τι τραγουδάρα τώρα.

Return of the Tress e Delicate Habits. Ήμουν ανάμεσα από αυτό και το Tres Delcuentes. 15 λεπτά μετά τις 9 στο ραδιόφωνο της πόλης, στον Αυρακιά FM και το 919.gr. Μια μοβροντία μηνυμάτων. Καλημέρα στο Μύτικα, καλημέρα Ειρήνη, Άννα και Μιχάλη. Καλημέρα στο Λέμε Λιγάλα. Καλημέρα στο Επικεφή, καλημέρα Κώστα. Long time no see που λένε και στο Βουργαρέλη οι γέροντες. Listen, you're a beautiful girl. Καλημέρα στο Δημβούργο, καλημέρα Μιχάλη. Χθες λέει ο γιατρός έπαιξε Κάρτ Μαλού, Young King. Πόσο λατρεμένο τραγούδι. And on that runway, εγώ μόνο πρέπει να το έχω παίξει 10.000 φορές. Remember, shoot that arrow. Φέτος.

Καλημέρα στη Λευκάδα, καλημέρα Κατερίνα. Για να δεις ότι παρακολουθώ τι γίνεται στο chat και τι σας αρέσει. Malcolm McLaren, something jumping in your shirt.

McLaren. Πόσο λατρεμένη φυσιογνωμία αυτός ο άνθρωπος. Να μου πεις να διαλέξω ένα τραγούδι του για αγαπημένο μου. Ούτε καν. Αν και το μυαλό μου κατευθείαν τώρα πήγε στο I Like You in Velvet. Είναι από το ίδιο άλμπουμ. Είμαστε στο 89, τα καταραμένα 80's. Για να ανασκευάσουμε λίγο γνώμη για τα 80's. Nouvelle Vague παραγγελιά. Και μέχρι να γράψει και το όνομα του ή της, εγώ θα κάνω υπομονή. Καλημέρα πτήσιμο, καλημέρα Ευάγγελε. Νάτι και η Κατέρινα τη Λευκάδα. Πού είναι το νησί σήμερα? Πού μας ξέχασε το νησί? Ωραίο πρωινό μεσοβδόμαδα στον Αμβρακέ FM. Διότι όπως λένε και οι Laidback, αυτό το τραγούδι βγάζει πολύ αισιοδοξία. I'm a happy dreamer. I believe in love. I'm a happy dreamer. Guess I'm not the only one. Εντάξει, πατάει και σε λίγο, John Lennon αυτό.

Laid back. I'm a happy dreamer. Γυρίζω λίγο στο μήνυμα του Κώστα, στο πικεφί. Τώρα κατάλαβα, τώρα το διάβασα όλο. Έλεγα ότι είχαμε clubbing κάθε μέρα, αλλά οι Πέμπτες ήταν καλύτερες. Και γράφει και οι Κυριακές ήταν καλές. Μόνο πιο παρόν. Ε, ναι. Ξέρει αυτός. Εκεί απέναντι. Με σουρανούσε. Στη γωνία. Και οι Κυριακές ήταν καλές, ναι. Μωρέ, κάθε μέρα ήταν καλή. Έχουμε ζήσει το καλοκαίρι προ Παπαθεμέλη και μετά Παπαθεμέλη. Που μείναμε 2,5-3 ώρα και κοιταζόμασταν. Και εμείς δεν ήμασταν Αθήνα να βγούμε στο Σύνταγμα με τεράστιες ενισχυτές και να συνεχίσουμε. Εμείς λέγαμε ότι θα μελαγχολήσω και ύστερα εγώ. Από Happy Dreamers σε Daydreaming.

Das Springfield. Daydreaming. Καλημέρα, Γιάννα. Τώρα που έχουμε και το όνομα, έχουμε και το τραγούδι. Και είναι και πρώτη φορά παίζει αυτό. Γι' αυτό μου αρέσει αυτό που κάνουμε. Γιατί φαίνεται τραγούδια στην παρέα. Εισάγεται τραγούδια. Nouvelle Vague. Ever Falling in Love.

Paper Falling Love για τη φίλη μας τη Γιάννα. Το τραγούδι άπαξ και μπήκε στη λίστα το 919, θα μείνει εδώ για πάντα. Αυτή είναι η μέρα του. Καλημέρα σε ξυφωνάρα, καλημέρα Λαμπρινή και σε σένα. Καλημέρα στο επικεφέ, τριπλή καλημέρα σήμερα. Και καλημέρα Κλειό, καλημέρα στο Χέρκοτ. Σαν να με ξέχασες λίγο. Ένα ραντεβού σου ζήτησα. Αλλά σε τίποτα. Terry Hall, Forever Jay.

κοίτα που φάνηκε το πρώτο τραγούδι ότι θα είναι μια πολύ ωραία Τετάρτη. Έτσι. Μόνο δεν μου άρεσε η χθεσινή εκπομπή της Τρίτης. Κακή δεν ήταν, αλλά δεν είχε αυτό το touch of magic. Δεν είχε heart. Beat. Ο Νίλ Τένεντος βρικόλακας σε ένα από τα πιο τέλεια βίντεο κλιπ που έχουμε δει. Και μαντέψτε, είμαστε πάλι στα 80's. Beat. Heartbeat.

ευτυχώς που δεν υπάρχει κάμερα εδώ μέσα. Να απολαύσω τον παρόγο να κάνει. Όχι χορευτικό. Ξέρετε, χέρια ψηλά. Πώς λέει το τραγούδι. Pet Shop Boys 1987. Heartbeat. Ήταν το heart. Για μας καρδιακούς. Καλημέρα στο e-shop. Ήρθαν και έμειναν στην παρέα. Είναι πολύ ευχάριστο. Πάντα υπάρχει ένα σαμπρακί FM εκεί. Το έχω τσεκάρει πολλές φορές. Καλημέρα στο Μεγανήσι. Καλημέρα Λίνα. Η καρδούλα ήταν η καρδούλα ήταν το heart. Τι ωραίο. Η καρδούλα ήταν και το heart. Καλημέρα Αθήνα. Καλημέρα Χρήστο. Δεν πρόλαβα ακόμη να ακούσω αυτό που μου στείλες. Ούτε καν το κατάλαβα δηλαδή. Νέο άλμπουμ Prince.

Τι ξέρει η Μινεάπολη γι' αυτό, Ιωάννη? This is the naked truth and this is the light. Ο Chris Rea. Twitch.

αυτός, αλλά τρεμένος. Chris Rea O'Bears. Με το πιο παράλογο βίντεο κλιπ που έχουμε δει ποτέ. Από αυτά που έλεγε το τραγούδι τα έκανε εικόνα, χωρίς να έχουν λογική. And this is the light και έδειχνε μια λάμπα. Καλημέρα Στέφανα, καλημέρα στο Στέφανο Σπύρο. Καλημέρα στο λογιστή μας. Καλημέρα στο Βαγγέλη Ζαβερδινό. Δυναμώστε και αφήστε. I've got something to live for. Ο Τζίμι Σάμερβιλ. Ανεβαστικό. Αυτό είναι ένα ραδιοφωνικό πάρτι σήμερα. Δεν χορεύονται όλα αυτά, αλλά αυτή η καημένη καρέκλα στο γραφείο τι έχει τραβήξει.

0: Jimmy Somerville. Τραγούδι Party. I've got something to live for. Θα γυρίσουμε πολλά χρόνια πριν. Run DMC, Mary Mary. Και σε ένα σποτάκι που είχε προτείνει ο Κώστας Θάνος. Καλημέρα Κώστα, ελπίζω να είσαι στο αυτοκίνητο και να μας ακούς και να ακούσεις αυτό που έχεις δημιουργήσει.
1: Εμπρός!

Έχουμε και είχαμε πολύ όρεξη τελικά στον Αμβρακιά FM. Mary, τίποτα τυχαίο. Run DMC, Mary Mary.

Run DMC. Η Μέρη γύρισε, παράβαση. Εγώ θα πω, αυτά είναι από τον Galten ελληνικό κινηματογράφο. Λοιπόν, και εγώ το επόμενο τραγούδι από μόνος μου δεν θα το σκεφτόμουν. Θα μου πεις, σκέφτηκες άλλα 40 σήμερα. Όχι όμως αυτό. Τον Καημενούλη. 25 χρόνια περίμενε να της πει ότι την αγαπάει. Και όσο αυτός περίμενε, αυτή βρήκε το δρόμο της. Ήταν τόσο μεγάλη επιτυχία, παίχτηκε τόσο πολύ σε όλο τον πλανήτη για δεκαετίες, που κάποια στιγμή ένας Γερμανός είπε «Who the fuck is Alice?» και η ιστορία ξαναγράφτηκε. Living next door to Alice.

0: Alice. Who the fuck is Alice? Ήταν η Smokey, τραγούδι του 76, κάπου στα 90's, δεν θυμάμαι πότε ακριβώς. Έγινε αυτό με το club και απογειώθηκε. Και τελευταία στιγμή, εκεί που πάμε, το γλιτώσαμε σήμερα. Χρήστος Έξαρχος μπήκε στο στούντιο. Καλοκαιρινός.
1: Θα το γλίτωνες κιόλας.
0: Έλπιζα σε μια Παρασκευή.
1: Δεν είμαστε Παρασκευές, λείπουν συνήθως. Ο σταθμός δεν έχει να μην πληρώσει.
0: Ήταν ο Αλέξανδρος Κατσαδωράκης. Ήταν μια πολύ ωραία Τετάρτη. Πέμπτη πήγα να πω, παιδιά. Πήγα να πω Πέμπτη. Βιάζομαι εγώ. Βιάζομαι πάρα πάρα πολύ. Χρήστος Έξαρχος στο στούντιο. Με το γνωστό λάπτοπ με τον Darth Vader.
2: Αντέσα.
0: Respect. Είσαι αύριο τα σπουδαία, πες το.
1: BBC 2.
0: Ναι.
1: Λαϊβάρα.
0: Θα ξεκινήσεις. Έπαιξες, λέει, και κάρτη μαλλού, Young King, και άρεσε.
1: Ναι.
0: Στο Εδιμβούργο, στο Εδιμβούργο, ναι.
1: Στο Λόφο, ξέρω.

0: Αμβρακία FM.
1: Δούλευε σαν να μην έχεις ανάγκη τα λεφτά. Η ώρα είναι 10.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: ...25 χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
4: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
4: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
3: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
4: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
3: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
4: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
3: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
3: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
4: Τηλέφωνο 26810-79570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο,
4: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Για να μην χάνεστε στο χώρο της αγοράς ακινήτων, Actio Real Estate.
6: Μια ομάδα συμβούλων και εκτιμητών σας προσφέρει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και αναλαμβάνει για εσάς την πώληση ή την ενοικίαση του ακινήτου σας.
5: Ή την έβρεση κατοικιών, επαγγελματικών χώρων και αξιοποιήσιμης γης σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας.
6: Στην Ήπειρο, τα Επτάνησα, αλλά και σε όλη την Ελλάδα. Οι μεγάλες ευκαιρίες σας περιμένουν εδώ.
5: Actio Real Estate. Λεωφόρος Ιωαννίνων και Ηφαιστείων 1, Πρέβεζα. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στα 26820-21202
6: και 698-8888-552.
5: Δείτε περισσότερα στο actiorealestate.gr.
7: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
8: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
7: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
8: Το Μουτζόγλου Σούς.
7: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
8: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
7: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
8: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
7: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
8: Το Μουτζόγλου Σούς
7: ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
0: Αμβρακία FM.

Καλημέρα, καλημέρα. Στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Μέχρι τις 11 θα είναι ο Χρήστος Έξαρχος και μόλις έδειξα στο διευθυντή τη Jessie G. Αυτή που τραγούδαγε τώρα, BBC 2 Piano Room. Αν το δείτε είναι καταπληκτικό. Χλίδες, ψιλοτάκουνα και γυαλιά ηλίου μόνο. Dai fi tu salci la mal, ma spacci.

Evening, Kansas. Καλημέρα σε Μόσχα, Ελσίνκη. Καλημέρα στην Ελβετία, Γερμανία και United Kingdom. Dimzach, Σαλόνικα. Μιχάηλα Μιχάη, η τραγουδίστρια, όπως καταλάβατε, από Ρουμανία. Και πάμε στον Έτερο Καπαδόκη. Τζορτζ Μαυρίδης, Ζωζέ. Πασαγκάλια. Από αυτά τα travel τα βάζεις, φεύγεις. Καλημέρα στην Αθήνα. Καλημέρα Τζόρτζια, καλημέρα Κατερίνα. Καλημέρα στη Λίνα στη Λευκάδα. Άπαντες παρόντες.

Σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα Art Nouveau και η Διεθνής ημέρα διαλόγου μεταξύ των πολιτισμών. Ένωσαν σήμερα το 1944 οι Ναζί κατακτητές καταστρέφουν το δίστομο και σκοτώνουν 218 κατοίκους. Once a junkie, always a junkie. Afro House Remix.

Καλημέρα στο chat. Καλημέρα στο DJ Άγγι. Καλημέρα στον άγνωστο με τρία θαυμαστικά. Βαγγέλη, μη λες τέτοια την ημέρα κούπας. Είχε και ατύχημα ο πρόεδρος influencer. Τράκαρε με την ασφάλεια μπροστά. Κυνηγούσε να βρει ποιος τον έχει βρει, λέει, γύρω γύρω, και έδινε και ένα πεντοχίλιαρο. Ένιο Μωρικόνε. Κιμάι. Σας έχω και την άχρηστη πληροφορία της ημέρας, όπου μια χαρτοπετσέτα με τις τέσσερις υπογραφές των Beatles πουλήθηκε στην Αυστραλία για μόλις 47.000 ευρώ.

Καλημέρα στην Αθήνα. Καλημέρα, Λία. Μια ωραία ιστορία πάλι με χαρτοπετσέτα που είπα πριν. Ήταν ότι ήταν κάτι φοιτητές, λέει, στο Παρίσι, σε ένα πολύ ακριβό εστιατόριο. Παρήγγειλαν παραπάνω από ό,τι άντεχε η τσέπη τους, αλλά γενικά ήταν μια εύθυμη παρέα. Και όταν ήρθε ο λογαριασμός, πάγωσαν. Και υπήρχε κυριούλης από πίσω στο διπλανό τραπέζι, ο οποίος τους λέει: μην ανησυχείτε, θα καθαρίσω εγώ. Έβγαλε μια χαρτοπετσέτα, ζωγράφισε κάτι και το έδεσε στον γκαρσόν και έκλεισε. Ποιος ήταν? Σαλβαντόρ Νταλί. Συνήθιζα να το κάνουν αυτό οι πολύ πλούσιοι καλλιτέχνες. Μάλλον όχι οι καλλιτέχνες, οι πολύ διάσημοι καλλιτέχνες. Δεν πλήρωναν, έφτιαχναν κάτι και το δίναν. Σαφώς είχε και μεγαλύτερη αξία. New old stuff τώρα. Μόνο που αυτό είναι old old stuff. Κάπου το άκουσα, κόλλησα. Σας το χαρίζω. Μπακάρα. Yes sir, I can boogie. Τζόρτζια, μη σχολιάσεις.

0: Βουκουρέστι. Καλημέρα, Σιμώνα. Και ακούστε τώρα ποια είναι η πιο ακριβή παραγγελία που έγινε στην Ελλάδα μέσω Volt το 2025. 7.438 ευρώ. Τι παρήγγειλαν οι άνθρωποι. Και μεγαλύτερη, λέει, η παραγγελία σε εστιατόριο ήταν 1.150. Καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει τώρα με τα delivery, τώρα που έχει Mundial. Yes, sir, I can boogie.
1: Volevo fare una poesia
0: Adriano Celentano
1: che non parlasse che di te.

Ακριβώς στη μέση εκπομπής. Στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής είναι πάντα ο Χριστός Εξάρχος και σας ακούτε 9-19 βραγή FM και ακούτε τα καλύτερα. Μείνετε μαζί μου ένα μισάωρο ακόμη. Έχει κι άλλο. Καλημέρα στην Κρήτη, καλημέρα Παναγιώτη. Καλημέρα και στα ταλέντα. Καλημέρα Πρόεδρε. Σάμπα του Μπραζίλ.

με beat από τις λίγες. Καλημέρα Στεφανία. Και μια είδηση που θα τη δείτε σε όλα τα δελτία ειδήσεων. Belfast. Ένας τύπος έχει πιάσει έναν άλλον και πάει να τον αποκεφαλίσει. Ένας μετανάστης Σουδανός, ο οποίος έχει ζητήσει και άσυλο, και πάει να τον αποκεφαλίσει στη μέση του δρόμου και έχει γίνει χαμός από χτες. Και χτες το βράδυ βγήκαν οι ακροδεξιοί, τουλάχιστον έτσι σου λένε οι ειδήσεις, και τα σπάσαν όλα. Breda Booking. Who won't play by the rules? I'm a lover who never plays it cool. Το έχετε δει έτσι, με τον τύπο που κλείνει τα μάτια και φεύγει από κάπου που είναι έξω και βρίσκεται στη μέση από ένα κλαμπ. Turn the lights off.

Καλημέρα σε Πάτρα, Πύργο, Καλαμάτα και Λεωνίδιο. Και δελτίο αθλητικών μεταδόσεων για κυρίες. Κυρίες μου, σήμερα υπάρχει σιγουράκι. 2,5 ώρες μέσα στο νερό. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, 9 η ώρα. Χαλαρά μέχρι τις 11.30 ελεύθερες. Βέβαια υπάρχει και ένα Βαλέθια Μπανταλόνια 9. Δεν νομίζω, ναι. Και έχει και ένα Champions League στο Πόλο. Ματαρό Ολυμπιακός στις 10. Υπάρχουν βίτσια. Ξέρω ότι δεν βλέπεις τον μπάσκετ, βλέπεις το Πόλο. Μαχαλατζιάσκα. Αυτό με τα περίεργα ονόματα, αλλά το τρομερό beat. Είναι ότι κάνει λίγο Μπαλκάν.

ganamos.

σήμερα μπορείτε να δείτε online, παρακαλώ, την ιστορική τελετή σε ένα από τα πιο εμβληματικά κτίρια στον πλανήτη, τη Σαγράδα Φαμίλια. Θα έχει φως, μουσική και παπική ευλογία. Είναι ο ψηλότερος χριστιανικός ναός του κόσμου. Αν ψαχτείτε λίγο μπορείτε να το δείτε live. Πραγματικά άκρος εντυπωσιακό κτίριο. Και αυτός είναι ολοκένουργιος Chris GS. Καιρό έχει να στείλει κάτι. The Doors. Μία πόρτα. Teddy Swings.

σας έχω τρομερή, τρομερό νέο. Ο Ridley Scott επιστρατεύει, λέει, το Hugh Jackman για την κινηματογραφική μεταφορά του μυθιστορήματος «Το νησί των θησαυρών». Δεν ξέρω πώς έχετε διαβάσει το βιβλίο, αλλά είναι καταπληκτικό. Θα κάνει το θρυλικό πειρατή Long John Silver. Πω, σαν πειρατές Καραϊβικής σαν αυτό, καταπληκτικό. Αμάν και πότε. Και ταιριάζει και η φάτσα του Hugh Jackman για πειρατής. Κόλαση θα γίνει. Teddy Sims, όλο καινούριος, Chris G.S. Και αυτός είναι ο Aaron Sevilla. Remix.

Sinerman. Aaron Sevilla. Ο Σινέρμαν φεύγει, το ψηλό στεγνό έρχεται. Lana Del Rey. Summertime Sadness. Πού κολλάνε αυτά τα δύο δεν ξέρω, αλλά για να το λέει. Coffee House Remix 2026.

0: Καλημέρα σε Κομωτινή, καλημέρα και σε Λάρισα Βόλο και Φλόρινα και Μπρέμπουλε, η διάσημη εταιρεία φρένων. Θα κατεργήσει πλέον, λέει, τα υγρά φρένων και θα το κάνει by wire και ηλεκτρονικό. Πώς θα το κάνει ακριβώς δεν ξέρουμε, μάλλον αυτοί ξέρουν, εμείς δεν ξέρουμε, αλλά μένει να το δούμε. Θα γλιτώσουμε για τα υγρά φρένων, τα οποία παρεμπιπτόντως είναι και πολύ δηλητηριώδη για το περιβάλλον, έτσι, όταν τα αλλάζεις. Summertime sadness ήταν αυτό και ο προφέσορας.
1: El flamenco.
0: Hermosa.
1: Con tan solo si.
0: Είναι μια μουσικά, λέει, hermosa, χαρούμενη.
1: Tenga unos ancestros milenarios. Nació en Andalucía, en el seno de una colectividad marginal, donde convivieron árabes, judíos, cristianos y gitanos, en armonía ejemplar.

αυτά ήταν και για σήμερα. Από μένα και τον προφέσορα. Μια καλή μέρα να έχετε. Thank you for the company inside and outside of Greece. Μέχρι αύριο το πρωί που θα τα ξαναπούμε στις 10. Μακριά από δυσάρεστες εκπλήξεις και δυσάρεστους ανθρώπους. Θα σας αφήσω με έναν άλλον remixer Έλληνα, DJ S. Διασκευάζει September. Μια καλή μέρα να έχετε και να έχουμε.

0: Αμβρακία FM.
1: Χόρευε σαν να μη σε βλέπει κανείς. Η ώρα είναι 11.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
4: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
3: Ώρα για εξοικονομώ.
4: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
3: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
4: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
3: Μέγιστη επιδότηση 75%.
4: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
3: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
4: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
3: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
5: Ε, κεντρικό look. Μοναδικό design.
6: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γυαλιά και οράσεως. Από τους πιο εκκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος, Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
0: Αμβρακία FM.

0: Αγάπα σαν να μην έχεις πληγωθεί ποτέ. Η ώρα είναι 12.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: ...25 χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
3: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
2: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
3: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
2: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
3: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
2: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
3: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
2: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
2: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
3: Τηλέφωνο 26810-79570.
2: Μπαίνεις Αστρολάβο,
3: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
4: Αμβρακία FM.

0: Κάθε πρωί στις 8.
1: Κάθε πρωί στις 8.
0: Ζωντανά στον Αμβρακία FM.
2: Αμβρακία FM.
3: Αυτοί που περνούν τη ζωή τους κλεισμένοι σε ντουλάπες μυρίζουν ναφθαλίνη. Η ώρα είναι μία.
0: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
4: Αναβαθμίστε την ενεργειακή απόδοση του χώρου σας, αντικαθιστώντας τα παλιά σας κουφώματα με καινούργια. Με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων Alutec Κολλιός. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539.
5: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
6: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
5: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
6: Το Μουτζόγλου Σούς.
5: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
6: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
5: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
6: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
5: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
6: Το Μουτζόγλου Σούς
5: ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
2: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Η μουσική τρέφει τις πεινασμένες καρδιές μας. Η ώρα είναι 2.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
4: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
4: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
3: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
4: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
3: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
4: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
3: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
3: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
4: Τηλέφωνο 26810-79570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο,
4: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
0: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
4: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
3: Ώρα για εξοικονομώ.
4: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
3: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
4: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
3: Μέγιστη επιδότηση 75%.
4: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
3: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
4: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
3: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
0: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Μην κοιμάσαι, είναι επικίνδυνο. Μην ξυπνάς, θα το μετανιώσεις. Η ώρα είναι 4.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: ...25 χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
4: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
4: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
3: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
4: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
3: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
4: Κατσικό Γιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
3: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
3: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
4: Τηλέφωνο 26810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο,
4: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810 61414 και στο 697-7-474-539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
0: Αμβρακία FM.

0: Αλέξης Κατσαδωράκης, Χρήστος Έξαρχος, Χρήστος Βελαέτης, Κώστας Κότσης, Βαγγέλης Ρίζος, Κώστας Βέτσιος, Βαγγέλης Αβερδινός, Θανάσης Μαλτέζος, Γιώργος Κοντζαμάνης, Δημήτρης Μπόσμος, Γιάννης Πάνου, Δημήτρης Λιόλης, Νίκος Σαλονίτης.
1: Όλοι στον Αμβρακία FM.

0: FM. Μουσική είσαι εσύ. Η ώρα είναι 5.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: Οπτήσιμο, ιδιαίτερα για γέλιο και οράσεως, από τους πιο εκκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο, Ευάγγελος Γάτσιος, Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο, σχέδια με προσωπικότητα.
0: Αμβρακία FM.

μαγεία του βρίσκεται στο σκοτάδι. Είναι ωραία να σε αγκαλιάζει ο ουρανός. Είναι αυτό που κοιτώ κάθε βράδυ. Όνειρα από θάλασσες, λόγια από φως. Από μέσα μου βγαίνει.

τις γραφίζει στο φως. Μα η μαγεία του βρίσκεται στο σκοτάδι. Είναι ωραία να σε αγκαλιάζει ο ουρανός. Είναι αυτό που κοιτώ.

0: Αμβρακία FM.
1: Η μουσική ελευθερώνει τη φαντασία. Η ώρα είναι 6.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
4: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
3: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
4: Το Μουτζόγλου Σουζ.
3: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
4: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
3: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
4: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σουζ.
3: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
4: Το Μουτζόγλου Σουζ.
3: Ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
5: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
6: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
5: Ώρα για εξοικονομώ.
6: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
5: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
6: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
5: Μέγιστη επιδότηση 75%.
6: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
5: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
6: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
5: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
0: Αμβρακία FM.

0: Γεπ, νέος, παρουσιά σου!
1: Ζαβερδινός Ευάγγελος, κύριε Λοχαγέ!
0: Και γιατί εσύ, Ζαβερδινέ Ευάγγελε, είσαι αξούριστος?
1: Είναι το στυλ μου, κύριε Λοχαγέ!
0: Α, πουλάκι μου, είναι το στυλ σου, ε! Γρήγορα στα μαγειρία και στη καλλιόπ, θα ξαναβγείς στη σκιά του φεκαριού!
2: Το ελληνικό ροκ στον Αμβρακέ FM. Κάθε Τετάρτη βράδυ στις 10. Ο Βαγγέλης Ζαβερδινός στη σκιά του φεγγαριού.
0: Τους ζυγούς λύσαντες!

0: Welcome to Moldova!
1: Υπόγειες διαδρομές.
2: Νύχτα που κρύβεις μέσα σου.
1: Κάθε Δευτέρα βράδυ στις 9 με τον Κώστα Κότσι.
3: Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή.
1: Στον Αμβραγέ 919.
4: Ακούτε την καλύτερη μουσική της πόλης.

one of you without exception. What do you mean?

0: Δημοτική Ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
1: ...25 χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
2: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
1: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
2: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
1: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
2: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
1: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
2: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
1: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
2: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
1: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
2: Τηλέφωνο 26 810 79 570.
1: Μπαίνεις Αστρολάβο,
2: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
3: Αναβαθμίστε την ενεργειακή απόδοση του χώρου σας, αντικαθιστώντας τα παλιά σας κουφώματα με καινούργια. Με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων Alutec Κολλιός. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810 61414 και στο 697 474 539.
4: Αμβρακία FM.

0: Espresso Macchiato.
1: Υπάρχουν μηχανές που δεν παλιώνουν ποτέ. Υπάρχουν ιστορίες που συνεχίζουν να ταξιδεύουν στον χρόνο. Στις 12 και 13 Ιουνίου, το Εκθεσιακό Κέντρο Άρτας γεμίζει χρώματα, ήχους και μοναδικά κλασικά οχήματα. Το ένατο φεστιβάλ κλασικών οχημάτων Άρτας έρχεται με live συναυλίες από τον George Gakis and the Troublemakers και τους εκρηκτικούς 1550. Μοτοπαιχνίδια, tattoo charity για καλό σκοπό, street food, sweet corner, van bar και εκπαιδευτικές δράσεις οδικής ασφάλειας από το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας Πάνω Μιλωνάς. Ένα το φεστιβάλ κλασικών οχημάτων Άρτας. 12 και 13 Ιουνίου στο Εκθεσιακό Κέντρο Άρτας. Διοργάνωση Λέσχη Κλασικών Οχημάτων Άρτας. Μην το χάσεις.

0: FM. Υπάρχουν μερικά βατράχια που όσο και να τα φιλήσεις δεν γίνονται ποτέ πρίγκιπες. Η ώρα είναι 8.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
3: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
2: Ώρα για εξοικονομώ.
3: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
2: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
3: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
2: Μέγιστη επιδότηση 75%.
3: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
2: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
3: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
2: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
4: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
5: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για ηλιέλαιο και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος, Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
6: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Η νύχτα μόλις ξεκίνησε. Απόλαυσέ τη. Η ώρα είναι 9.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
3: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
4: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
3: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
4: Το Μουτζόγλου Σούς.
3: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
4: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
3: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
4: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
3: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
4: Το Μουτζόγλου Σούς.
3: Ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
5: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
0: Αμβρακία FM.

Χιλιάδες συνάνθρωποι μας βρίσκονται στη δυσάρεστη θέση να ζητούν απεγνωσμένα μια φιάλη αίματος. Ας μη βρεθούν αντιμέτωποι με την αδιαφορία. Αφιερώστε 10 λεπτά από τη ζωή σας για να προσφέρετε ζωή σε ένα συνάνθρωπό σας. Αμβρακία FM.

0: Τα απογεύματα της Δευτέρας στον Αμβρακία 919 αποκτούν νέο ενδιαφέρον. Κάθε Δευτέρα στις... Ρε σε Χρήστο, γιατί δεν τα λες μόνος σου?
1: Έλα ρε, ναι. Κάθε Δευτέρα 7 με 9 τα απόγευμα.
0: Καλά, άστο σε μένα. Κάθε Δευτέρα απόγευμα 7 με 9 The Locker Room Live με τον Χρήστο Βελαέτη στον Αμβρακία 919 και στο 919.gr.
2: Μάθε λίγο μπαλίτσα.

0: Αμβρακία FM.
1: Παίρνετε πάντα τις απαραίτητες προφυλάξεις. Η ζωή είναι ωραία. Η ώρα είναι 10.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Εκκεντρικό look. Μοναδικό design. Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γέλιο και οράσεως. Από τους πιο εκκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
0: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Επ, νέος, παρουσιάσου! Ζαβερδινός Ευάγγελος, κύριε Λοχαγέ! Και γιατί εσύ, Ζαβερδινέ Ευάγγελε, είσαι αξούριστος? Είναι το στυλ μου, κύριε Λοχαγέ! Α, πουλάκι μου, είναι το στυλ σου, ε! Γρήγορα στα μαγειρία και στην καλλιόπ, θα ξαναβγείς στη σκιά του φεκαριού!
2: Το ελληνικό ροκ στον Αμβρακή FM. Κάθε Τετάρτη βράδυ στις 10. Ο Βαγγέλης Ζαβερδινός στη σκιά του φεγγαριού.
1: Τους ζυγούς λύσατε, στραβάδ!

0: Καμβρακιώτισες και Καμβρακιώτες, καλησπέρα σας. Καλησπέρα από την Δημοτική Ραδιοφωνία Άρτας και τον Αμβρακία FM. Πίσω από το μικρόφωνο είναι ο Βαγγέλης Ζαβερδινός, που όπως πάντα με τις δικές σας μουσικές επιλογές, σχόλια, παρατηρήσεις αλλά και αφιερώσεις, θα είμαστε ζωντανά ως τις 12. Για σχόλια, παρατηρήσεις αλλά και αφιερώσεις για τους ρομαντικούς έχουμε το 6945 747942, 6945 747942, φυσικά 919.gr. Ο μεγάλος μας αδελφός, γράφετε το όνομά σας, το σχόλιο σας και αποστολή. Ιουνίου του σωτήριου έτους του 2026. Έχουμε καιρό να τα πούμε. Και δυστυχώς το κινητό μου αυτή τη στιγμή κολλάει απίστευτα και δεν μπορώ να δω το μάτς. Όμως αν γυρίσουμε τον χρόνο λίγο παραπίσω, επειδή δεν είχαμε την δυνατότητα να τα πούμε λόγω εργασίας την συζύγου, εγώ έχω να πω αυτό.
1: Να το πάμε λίγο αλλιώς. Παίρνω θέση

Είναι από τους πανηγυρισμούς της 24ης Μαΐου, όταν ο Ολυμπιακός κατάφερε να κατακτήσει την τέταρτη Ευρωλίγκα του. Ξέρω ότι η Παναθηναϊκή έχετε 7, συγχαρητήρια. Εμείς έχουμε 4 συγχαρητήρια δικά μας, αλλά εμάς ακριβώς δεν είναι 4. Είναι 3 συν 1, γιατί το 1 είναι αποτέλεσμα εντός του ΟΑΚΑ. Και ποιο είναι το πιο διάσημο ελληνικό πλέον τραγούδι? Το δικό μας το σπίτι σε άλλους νοικιάστηκε. Πάμε να ξεκινήσουμε με τα δικά μας τα όμορφα και να ξεκολλήσω το κινητό μου επιτέλους. Πάνινες κούκλες και ακούμε «Ο Καβαλάρης του Ουρανού».

0: παιδες, η καζούρα πρέπει να γίνεται μέσα σε λογικά πλαίσια. Η μουσική είναι σαν τον αθλητισμό. Ενώνει. Τι θέλω να πω. Καλή μου ώρα. Του γουστάρω να ακούω ελληνική ροκ μουσική. Το 15 Αυγουστό όμως θα είμαι στο χωριουδάκι μου, πρώτο Θεός. Θα ακούω το κλαρίνο μου και θα χορεύω. Στον αθλητισμό υπάρχουν οι Ολυμπιακοί, οι Παναθηναϊκοί, οι Αεκτζίδες και ούτε καθεξής. Όταν όμως παίζει η Εθνική Ελλάδος,
1: είναι κάτι παιδιά που δεν φοβούνται να ζήσουν.
0: Όλοι είναι κάτω από την γαλανόλευκη. Πανηγυρίζουν όλοι μαζί στην Ομόνοια, αγκαλιάζονται, χωρίς να τους ενδιαφέρει αν ο διπλανός τους είναι από αντίπαλη ομάδα. Αυτή τη στιγμή λοιπόν στο ΆΚΑ, ένας αγνός φύλαθλος παρακολουθεί έναν φανταστικό αγώνα. Παιχταράδες στο παρκέ μέσα, Φουρνιέ, Ναν, Γκόμες, παιδιά τι να λέμε τώρα, Βεζέκοφ, είναι απίστευτη η παίχτης και η ποιότητα αυτή. Απολαύστε το ματσάκι και μείνετε εκεί και στην αγνή καζούρα. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο.
1: Είναι κάτι παιδιά που δεν φοβούνται να ζήσουν.
0: Πάμε στις καλησπέρες. Αρχικά στο γλυκό αφεντικό μου, το Γουίζι.
1: Κάτι παιδιά που η γη δεν χωράει.
0: Καλησπέρα στο Λίβερπουλ, καλησπέρα στον φίλο μου τον Μιτσάρα. Καλησπέρα στην Αθήνα. Στην πατρίδα μου τον Τζόρτζ. Τζόρτζ, πολλά φιλιά στην Έλενα. Και όντως ο αγώνας είναι θρίλερ.

τεράστια καλησπέρα και την αγάπη μου να στείλω στην φίλη μου την Σοφία την Εξ, η οποία μας στέλνει μηνυματάκι και μας λέει ότι μας ακούει. Καλησπέρα στην Πρέβεζα, στην φίλη μου τη Δήμητρα.

0: ο δρόμος.
1: Παράταση στο Άκα. Και άντε να βγάλεις εκπομπή. Ναι ρε, walk up.
0: Μα πάντα με πληγώνει.
1: Αρχικά να καλωσορίσω στην παρέα μας. Ένα new entry στην δική μου εκπομπή. Την Βερονίκη.
0: Την άγνωστη πατρίδα.
1: Η οποία μας λέει καλησπέρα την Θεσσαλονίκη.
0: Στις χωμάτες.
1: Πανέμορφη Θεσσαλονίκη, πανέμορφη απλά.
0: Ώρα.
1: Καλησπέρα στο ομορφότερο νησί του Ιωνίου.
0: Κρυφά,
1: καλησπέρα στη Λευκάδα. Και στην φίλη μου την Κατερίνα.

Ο Νίκος Πορτοκάλογλου με το, με το ταξίδι. Μας ταξίδεψε πραγματικά. Και πάμε σε ένα υπέροχο συγκρότημα, τις Κούπες. Και το ταξίδι. Και... Πω καλά. Παιδιά, συγχωρήστε με, βλέπω τον Ολυμπιακό με τον Παναθηναϊκό. Δικαίωμα. Τραγούδι που επέλεξε ο Τζόρτζ. Όσα δεν είπε ποτέ ψυχή.

Όπως καταλάβατε, οι Κούπες είναι ένα συγκρότημα το οποίο μπερδεύει τους παραδοσιακούς με τους ροκ ήχους. Πάμε στη Λευκάδα, πάμε στην φίλη μου την Κατερίνα που επιλέγει Παύλο Παυλίδη και το τραγούδι Πανσέλινος. Ενώ το προηγούμενο τραγούδι ο Τζόρτζ το αφιερώνει, λέει, στον Αμβρακία στους Απανταχού. Αμβρακιώτες συμφιλίου, αυτά που ζούμε και αυτά που δεν ζήσαμε. Μεγάλη κουβέντα, Τζόρτζ. Ας μείνουμε λοιπόν και ας απολαύσουμε αυτά τα οποία ζούμε και ας είμαστε ευγνώμονες.

Πάμε Θεσσαλονίκη, πάμε στην Βερονίκη. Το μεγαλύτερο ελληνικό ροκ συγκρότημα, Τρύπες. Και το αγαπημένο του τραγούδι, Δεν χωράς πουθενά.

11 και 8. Συντονισμένοι πάντα στην δημοτική ραδιοφωνία Άρτας και τον Ανδρακέα FM. Πίσω από το μικρόφωνο ο Βαγγέλης Ζαβερδινός με την εκπομπή Σκιά του Φεγγαριού. Διαγραπτά μηνύματα SMS στο τηλέφωνο είναι το 6945 747942, 6945 747942. Από τα σχολεία βγήκανε και μπήκαν. Φυσικά 919.gr. Το μήνυμά σας, το σχόλιο σας και αποστολή. Και μια καλησπέρα να πω και στην φίλη μας την Στεφανία. Με το Θεό

1550, τις νύχτες ντύνω με παιδί. Αφιερωμένο στην σύζυγό μου που μου κάνει υποδείξεις. Μάλιστα.

Σκυτάλι θα πάρει το συγκρότημα Οχρά Σπυρόχετη. Και μόλις ο Τζόρτζ χαμογέλασε, δικό μας είναι αυτό, στο τραγούδι «Διάβασέ με από την αρχή».

τι πιο κλασικό και τι πιο αγαπημένο από το λιωμένο παγωτό και τα ξύλινα σπαθιά. Και μάλιστα πολλά συγχαρητήρια στον Παναθηναϊκό, ο οποίος είναι ο νικητής του σημερινού ντέρμπι μετά από 2 παρατάσεις.

Ο Μιτσάρας μας λέει όντως, το είδα και εγώ αυτό φίλε Δημήτρη, η γιαγιά του φίλου μας του Αλέκου σήμερα έγινε 104 ετών. Τι να δεις πεις τώρα της γυναίκας αυτής.

0: Ό,τι καλύτερο βασικά. Αλλά τόσο αν μπορεί.
1: Πες πως θα δεις, σαν ήλιο στη ζωή μου, βουλιάζει με στη λάσπη.
0: Είναι το εφολικόν το συγκρότημα. Με το τραγούδι «Μπερδεύομαι».
1: Να με

Μοντάζ και το τραγούδι Σαμοθράκι. Γυρνάμε δηλαδή περίπου 26 χρόνια πίσω με το Rock Legend 1 ή 2.

τελευταίο μεσάωρο, συντονισμένοι πάντα στην δημοτική ραδιοφωνία Άρτας και τον Αμβρακέ FM. Βαγγέλη Ζαβερδινός στη σκιά του Φεγγαριού. Προλαβαίνετε για μουσικές επιλογές, παιδιά.

Οι νύχτες από τους Ενδελέχια και πάμε να ακούσουμε το τραγούδι του George από τον Γιάννη Μπιλίρη και Plan B, ο ωκεανός. Όχι ο ωκεανός, ωκεανός.

Πού να τον πάει, Θεσσαλονίκη με φεγγάρι. Magic the spell, Magic the spell, λέω. De facto, παιδιά. Κοκομπλόκ από τα μηνύματα.

Αντώνη, μην ανοίγεσαι και πολύ. Τελευταίο τέταρτο. Θα το πάμε με μπαλάντες, αφού μου δίνει την πάσα η Βερονίκη. Και ευχαριστώ για την κατανόηση. Οπότε περιμένω τις επιλογές σας.

ξεκινάσε τώρα μια πλατεία Ναβαρίνου. Όλους τους πόνους μου να πάρει. Ή κάτω στο λιμάνι στον Λευκό τον Πύργο. Στο μοντάρι, εκεί για πάντα να με πας. Με ένα ποτάκι, μια μπυρίτσα και να κοιτάς το βαρδάρι. Όχι, όχι, δεν ζηλεύουμε. Καλά είμαστε και εδώ στο στούντιο.

γουστάρεις. Σκέψου την ώρα τη στιγμή που τη ρεβάν στα πάρεις. Σκέψου κορίτσια και γιορτές και πράγμα που σαλεύει.

0: Έλα βρε της μαχαιρίτσας και πόσο σε θέλω.
1: Κόντρα στους νόμους, ερήμου προφή.
0: Ενώ η Βερονίκη στρίβει το μαχαίρι και λέει: από νέα παραλία Θεσσαλονίκη σας ακούω. George, καλά το πήγες.

Γεια σου ρε Στεφανία. Ακόμα εδώ το θηρίο μας. Λοιπόν, ένα σε έναν τραγουδάκια. Θα μείνω λίγο παραπίσω, έχω λόγο. Αυτό είναι το πρώτο τελευταίο. Καζούλης και η Φανή. Το τελευταίο σήμερα θα είναι λίγο ξεχωριστό. Μάλλον πολύ ξεχωριστό.

Παιδες, αυτό ήταν για σήμερα. Κάπου εδώ θα πέσει η αυλαία. Ραντεβού την άλλη Τετάρτη με μία μικρή επιφύλαξη, αν θα είμαστε πίσω από το μικρόφωνο live. Τελευταίο τραγούδι. Θα ήθελα λίγο να σηκώσετε χεράκια όσοι στην οικογένειά σας έχετε μέσα κόρη. Μάλιστα. Επειδή λοιπόν όλοι καταλαβαίνετε τι εστί μία κόρη, η δική μου η κόρη μόλις έγινε 5 ετών. Καλημέρα σε όλους σας. Και αυτό είναι αφιερωμένο στην ίδια, διότι από όταν την πήρα στην αγκαλιά μου, της το τραγουδούσα. Καλό ξημέρωμα σε όλους σας.

Christmas assignment.

0: Είναι στο χέρι μας να μην υπάρχουν κακοποιημένα ζώα στη χώρα μας. Σύμφωνα με τον νόμο, απαγορεύεται ένα ζώο να ζει δεμένο ή να ζει στο μπαλκόνι. Ο φόνος, ο βασανισμός και η εγκατάλειψη νεογέννητων ζώων αποτελούν κακουργήματα. Το κόψιμο της ουράς ή των αυτιών είναι κακοποίηση. Η έλλειψη φαγητού και νερού, η διαβίωση ενός ζώου σε ακατάλληλες συνθήκες είναι κακοποίηση. Αν αντιληφθούμε την κακοποίηση ενός ζώου, ενημερώνουμε το genast@astinomia.gr ή καλούμε το 100. Μην κλείνετε τα μάτια. Μην γίνεστε συνένοχοι στο έγκλημα.
1: Υπουργείο Εσωτερικών. Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς.

0: στη σιωπή ακούγονται όλα. Η ώρα είναι μία.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Η νύχτα ανήκει στους εραστές. Η ώρα είναι 2.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Αμβρακία FM.
3: The following takes place between 8 a.m. and 9 a.m. Events occur in real time.

0: I'm that bad type, make your mama sad type, make your girlfriend mad type, might seduce your dad type. I'm the bad guy.
1: Duh.
2: Λίγες μέρες πριν χάσουμε και τους τελευταίους έφηβους ακροατές μας, τα τελευταία παιδιά που πήγαιναν σχολείο, εγώ να τους κάνω ένα δωράκι, μια Billie Eilish. Καλημέρα Κωνσταντίνα, καλημέρα Ιωάννα. Τελευταίες μέρες. Διαδρομές για το σχολείο ξανά από Σεπτέμβριο. Με μαμά και μπαμπά. Εμείς εδώ θα είμαστε. Θα μεγαλώσετε ένα χρόνο ακόμη. Θα ανακαλύψετε άλλες μουσικές. Περισσότερα τραγούδια.
0: So you're a tough guy, like you.
2: Καλημέρα Άρτα και καλημέρα από την Άρτα.
0: Guy, just always so puff guy.
2: Διαφορετικό το ξεκίνημα σήμερα.
0: Make your mama sad type, make your girlfriend mad type, might seduce your dad type. I'm the

0: picture alone. You said she's scared of me? I mean, I don't see what she sees, but maybe it's cause I'm wearing your cologne.
1: Και θέλω να πω κάτι ακόμη για τα παιδιά. Δώστε τώρα όλη σας τη δύναμη, διάβασμα, άντε από την επόμενη χρονιά, γιατί σας έχω νέα. Τα καλύτερα δεν είναι εδώ, τα καλύτερα έρχονται. Η κόρη μου, ας πούμε, η Έλλη, τελείωσε το σχολείο, σπούδασε και πέρυσι το καλοκαίρι ήταν Λονδίνο, Billie Eilish, με δικά της χρήματα. Το λέω αυτό. Οπότε, τα καλύτερα έρχονται. Καλημέρα από τον Αλέξανδρο Κατσαδωράκη, το πρωινό σας ραδιόφωνο, τον Αμβρακιά FM και το 919.gr. Μεσοβδόμαδα, φτάσαμε στην Τετάρτη και στη 10η μέρα του Ιουνίου. Μην το σκέφτεστε αυτό. Ο Ιούνιος θα φύγει πολύ γρήγορα. Ποτέ δεν το καταλαβαίνουμε. Το καλοκαίρι κανονικά ξεκινάει από Ιούλιο. Λίγο τα σχολεία, λίγο που δεν βάζουμε άδειες τον Ιούνιο. Έχουμε δρόμο μπροστά μας. Bjork, Venus as a boy. Πάμε να κάνουμε ωραία ταξίδια σήμερα. Η χώρα ξούλα.

believes in beauty. Venus as a boy, η λατρεμένη Björk. Να στείλω μια πρώτη καλημέρα στο λατρεμένο Βουργαρέλη. Καλημέρα Τζένι. Μας ακούει το βράδυ στην επιστροφή για το σπίτι. Στέλνει μήνυμα, αλλά δεν είμαστε ζωντανά να της πούμε κι εμείς μια καλημέρα, οπότε. Καλημέρα Τζένι, καλημέρα στο Βουργαρέλη. Ελπίζω να συμβεί και να βρεθώ μερικές μέρες εκεί φέτος. Μου έχει λείψει. Καλημέρα στην Αλούσα Άρτας, καλημέρα Όλγα με την ωραία μικρή παρέα σου. Ψώνια, λέει, και επιστροφή για να απολαύσουμε μια υπέροχη εκπομπή. Σταμάτα καλέ. Καλημέρα στον κίτρινο στόλο της πόλης μας. Καλημέρα στον Νίκο Κατσινέλη. Καλημέρα στην Πρεβεζάνα. Και καλημέρα Λεκό. Thinking about you. Καλημέρα Στεφανία. Οι Black Machine έχουν σειρά. Σε δουλειά να βρισκόμαστε, εγώ ξεκύλιασα ένα PC μόλις για αναβάθμιση. Τώρα. Δουλειά δεν έχει ο διάβολος. Καλημέρα Κωστή, καλημέρα στην Αμφιλοχία. Μια εβδομάδα στα μισά.

έναν αιώνα πίσω. Ούψ. Ναι, είναι 30 χρόνια όμως. Είναι 1997. Αυτό το βινίλιο, αυτό το CD, το είχε κάθε DJ. Το είχαν πάρα, είχε κινηθεί πάρα πάρα πολύ, ειδικά στην Ελλάδα. Η Black Machine, Thinking About You. Καλημέρα στο Δημαρχείο, καλημέρα Γιώργο. Άλεξ, βάλε τα δυνατά σου. Είπα, σήμερα θα πάει καλά. Φαίνεται από την αρχή. Καλημέρα στη Θεσσαλονίκη, καλημέρα Βερονίκη. Μεσοβδομαδιάτικη καλημέρα και δεν μας πτωεί η ζέστη. Χθες ήταν σχεδόν καλά, προχθές που βάρεσε εκείνο το 36. Με τέτοιες μουσικές, λέει, βρισκόμαστε άνετα σε τροπικό νησί. Έχετε τραγούδι τώρα, τώρα. Μετά τον Peter Cox. Πάμε σε νησί.

που είχαμε μείνει. Θεσσαλονίκη, να νομίζω ότι βρισκόμαστε σε τροπικό νησί. Τώρα, αν δεν είχαμε ξεκινήσει με Billie Eilish για τους τελευταίους έφηβους που ακούν Αμβρακή FM για φέτος, θα είχαμε ξεκινήσει με αυτό που το είχα από ώρα έτοιμο. Kings of Tomorrow, Νόντε Βάγια. Το έχω μαζί μου από το 2005, κάθε καλοκαίρι, ως ύμνο, ως καλοκαιρινό ύμνο. Και όπως βλέπω από καρδούλες, άγνωστος εσύ είναι.

Kings of Tomorrow, No De Vaya. Είναι εντελώς καλοκαιρινό για μένα αυτό. Είναι ένας μικρός καλοκαιρινός ύμνος. Και είμαστε ακόμη στην αρχή, μόλις 21 λεπτά μετά τις 8. Νομίζω ότι η μέρα σήμερα είναι πολύ χορταστική. Για να μην έχω πει πότε πήγε η ώρα 9 και να λέω 8 και 21. Πάει να πει ότι χαίρομαι τα τραγούδια ένα προς ένα. Αυτό που θέλω είναι εσάς, τα μήνυματά σας. Την όμορφη αμβρακιωτική παρέα. Και το Scoop, Coop Island Blues.

νομίζω ότι το καλοκαίρι και μια τέτοια μέρα θέλει και David Lee Roth. That's life. Μπορεί να τον ακούσουμε πάλι σήμερα, τον αφού είχε Παρασκευή. Λίγο California Girls. Εκεί τις ξανθιές. Καλημέρα Αθήνα, καλημέρα Εκώ. Σούντι, Tokyo Melody. Αμβρακέ FM και 919.gr. Έχουμε κάτι για όλους. Ό,τι βόλευε το καθένας.

Σούντι, Tokyo Melody, που περνάει και λίγο από Ελλάδα μια βόλτα. Καλημέρα στους βραδινούς αμβρακιώτες. Καλημέρα στον Πάνε, στο Γιάννη Πάνο. Καλημερίζει την παρέα που δροσίζει τα καλοκαίρια και ζεσταίνει τους χειμώνες μας. Καλώς, μπράβο Γιάννη. Για χευμεταλλάς έχεις μέσα σου ρομαντικά στοιχεία. Μπράβο Γιάννη. Αυτή είναι η αμβρακιώτης μας. Θα μείνουμε στον εσέ. Nick Erso, Would It Be Good. Δυναμώστε λίγο, τσιμπήστε λίγο ένταση.

Καλημέρα και στη Black Magic Woman του chat μας. Καλημέρα Ιωάννα. Μεσοβδόμαδα. Νομίζω ότι είχα επιλέξει μουσική για σήμερα. Νόμιζα στο μυαλό μου. Δεν έχω ακολουθήσει ούτε ένα τραγούδι. Γιατί πάντα υπάρχει ένα καλύτερο. Όπως το Lifelines, όπως η ΑΧΑ. Καμιά παραγγελία εσείς, μήπως τίποτα. Να βοηθήσει τον παραγωγό. Που τον αφήσατε μόνο του.

υπάρχει ένα τραγούδι που να σηματοδοτεί τα καλοκαίρια μας. Για μένα είναι αυτό. Έχουμε πει την ιστορία που το έχουν πάει σε όλες τις εταιρείες, η WAM, και καμία δεν το δέχτηκε. Και ήταν το Club Tropicana, Drinks are free.

Club Tropicana, drinks are free. Ό,τι λείπει λέει είναι η θάλασσα, αλλά τουλάχιστον μπορείς να κάνεις ηλιοθεραπεία. 1983, η Guam. Νομίζω ότι ξεκινούσα κάθε καλοκαιρινή κασέτα τότε με αυτό. Και ήταν εποχή που ένα νέο τραγούδι δεν ήταν νέο για ένα, δύο ή έξι μήνες. Ήταν νέο για δύο χρόνια. Καλημέρα Echo, κρατάω την παραγγελιά σου. Καλημέρα στην Αθήνα, καλημέρα Κωνσταντίνε, καλημέρα στη Φιλιππιάδα. Θα πάω πρώτα Πρέβεζα. Καλημέρα στο Μύτικα, καλημέρα Βιέννια. Αν γυρίσουμε ένα ή δύο χρόνια πίσω, θα έλεγα καλό τραγούδι, αλλά μπαλάντα αλλαργό. Το έχω ξεπεράσει και καλή αυτό. Και νομίζω ότι έγραψε πολύ ωραία στην πρωινή μας εκπομπή αυτό το contrast. Μεγάλο, πολύ μεγάλο τραγούδι για μένα από τα κορυφαία. Ο Phil Collins, Another Day in Paradise.

0: θυμάμαι δύο τραγούδια, την έκπληξε όταν τα άκουσα πρώτη φορά. Το ένα ήταν το Still Cut the Blues του Gary Moore και το δεύτερο το Another Day in Paradise του Phil Collins. Που φτάνοντας σε μισό τραγούδι λες, δεν υπάρχει αυτό που ακούω. Δεν υπάρχει αυτή η μελωδία, αυτή η μουσική. Και όμως και τα δύο έφτασαν μέχρι σήμερα. Έφτασαν πολύ μακριά, έφτασαν 40 χρόνια μακριά. Να υπάρχουν ακόμα ακροατές, να τα ζητάνε από ένα αγαπημένο ραδιόφωνο. Καλημέρα στην Αθήνα, καλημέρα εγώ. Ναι, ένα τραγούδι που δεν είχα καταλάβει ότι σας άρεσε. Όταν είχε πρωτοβγεί το 22, το είχα στο repeat. Σέμπα Κάμπος και Μαρία Παπαγεωργίου, Παντόρα.
1: Το κρίμα για να λάβουν χρησμό, να είμαι εγώ το φιλοθύμα, να είσαι εσύ το ισχυρό.
0: Καλημέρα στον Θεό Γιώργο Κοντζαμάνη. Ημέρες Βινιλίου. Τρίτη και Παρασκευή βράδυ. Δεν το περίμενα αυτό το μήνυμα. Το Club Tropicana θεωρώ πως είναι το καλύτερο τραγούδι από το πρώτο δίσκο των Wham. Θεία Γιώργο, σε μια έκπληξη.

0: το πάει, κοίτα τι πως το κουνά. Ξέχασε την, πόνεσε την, από τα βράχια γκρέμισε την.
1: Και μπράβο Έκο που είσαι νομίζω η πρώτη που το ζητάς. Και πολύ με συγκίνησε. Για το Θείο Γιώργο αυτό. Εγώ θεία αυτό το ανακάλυψα φέτος. Goldie will make the same mistake.